Για σου μοκαλιά να σου πονεί, κονίγο πω καμόν κομιντάρου να αξιόν σουηστιόν, παιδί που καμόν μοκαπούντα στην μπακτέξη, σαν μιαν τέξ λάι, σύρου 9-6-1-3-5-5-6-9-3. Ας είστε σαν κλάνξε αλφανά, μπρι 09-5-0-4-4-5-6-0-8-3, σύρου μαγά το κόμι σε γλώμπα. Σύρου 9-7-7-0-4-4-5-5-8, ήταν άλλοι που ξέρω μπαϊσά, βέκη τα γόνια να παγκάγα. Παρτές regular session, σαν κουνέ παλαιλαβού και καγαλβάια. Σαν κουνέ παγνωξόρ και λιγάς, πιάσιν σαν κουνέ μπαϊάν καντάραγα. Kaya dumaan sa mga pag-iriba kong takamidya, ingat na lang tabi ka mo, dahil ka magtukot na basa na sila ka mapagburumbo sa lakan.